στάνω πάρ' μπαλκόν. Ένα τρανκάρ από κουέστια. Α καίκ να κάψτατ εν δι νάχ. Εν η λαχής. Εν η σουάρτ σουάρτ σιερ.